0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Εμείς είσαι τα κλαδιά. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.

0: σκοτώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψάρα, μια μεούρα. Λεμόνο ψάρα, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λαλό, λαλά, λαλά, λαλά, λαλά.
2: Τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνι.

ryssin i myrestri skaftes, kittri safrates trubules, με γέλιο γαργαρό γελού και νιώθεις να σε γαργαλού. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις σκάνε στα γέλια.

έχεις σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ανεβαίνω. Γεύα το συνεμόνια, πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Ρώτα κάτα, ρώτα τα βιλέτα και...
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ποια είναι αυτή?
3: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή?

ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους. Κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια.

0: φανταστικό. Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

Τύπη τύπη το σπουργίτι, πως τσιβάταρα πως ήτι τυπητά. Hey, κάποιος φωνή του βάζει, το καημένο πως το μάζει τυπητά.

είμαι κοπονά της πρόξιμ στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μια μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

φως του βαραδουά. Οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφάλαινα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός. Κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην επιθετική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομόνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Top bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Ακούτε European Schools Radio.
17: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
16: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
18: Φίλες και φίλοι, αυτές είναι οι σκέψεις μας για τον πόλεμο και την ειρήνη. Η ειρήνη είναι φως, ενώ ο πόλεμος στο βαθύ σκοτάδι. Η ειρήνη είναι η απάντηση σε ό,τι καλό επιθυμούμε. Η ειρήνη αγαπάει τα παιδιά, ενώ ο πόλεμος τους μαθαίνει πράγματα κακά. Πόλεμος είναι όταν τα πάρκα που πας έχουν φωτιές χωρίς λουλούδια, παρά μόνο θα βρεις ξεραμένα δέντρα. Σε κάποιες χώρες είναι απλά χειμώνας, εδώ στον πόλεμο είναι σαν τυφώνας.
19: Η ειρήνη μας βοηθάει να μάθουμε να ζούμε μια καλύτερη ζωή, ενώ ο πόλεμος μας τη στερεί.
20: Πόλεμος είναι το αμοιβαίο μίσος.
21: Η ειρήνη είναι όταν αγαπάμε ένας τον άλλον.
22: Η ειρήνη μας μαθαίνει, ενώ ο πόλεμος μας πεθαίνει.
23: Ό,τι καλό το χτίζει η ειρήνη και ό,τι κακό ο πόλεμος.
24: Ο πόλεμος είναι η αποτυχία των ανθρώπων, ενώ η ειρήνη είναι η καλή τους τύχη.
16: Ακούτε European School Radio.
17: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
16: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
25: Στον κόσμο χάος,
26: πού είναι η ελπίδα,
25: ψάξε μαζί μας.
27: Λαός χωρίς πόλεμο είναι ζωντανός και χαρούμενος.
28: Δίχως ειρήνη, τον κόσμο κυριεύει μόνο οδύνη.
29: Πόλεμος είναι, το σκοτάδι σκορπίζει. Πού είναι το φως?
30: Γιατί το μέλλον να είναι κόκκινο, τόσα χρώματα παντού.
31: Στο μικρό κόσμο που ζω, μόνο ειρήνη θέλω να βλέπω. Μην πολεμάτε μεταξύ σας οι λαοί, κάντε ειρήνη.
32: Δείξτε έλεος για τον συνάνθρωπό σας, κάντε το καλό.
33: Ειρήνη δεν θα έρθει από μόνη της, αφυπνιστείτε.
34: Διώξτε πια τον πόλεμο, ειρήνη φέρτε, χαρά σκορπίστε.
35: Όλοι στον κόσμο θέλω να είναι αγνοί, πάντα γαλήνοι.
36: Μια ευχή μόνο, ειρηνικοί άνθρωποι ανέμελοι ζουν.
37: Παντού και πάντα, αγάπη και ειρήνη, αγώνας όλων.
38: Τον κόσμο όλο,
39: αυτή θα ομορφύνει, παντού ειρήνη.
16: Ακούτε European School Radio.
17: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
16: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
40: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ας ακούσουμε τώρα
0: καληνύχτα
1: ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

να σε γυρεύω, σε φωνάζω, σε φωνάζω. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη, ο ουρανός ζαλισμένος, μισοδυσμένος.

0: Stop! Αν έχει τσακωθεί ποτέ στο σχολείο, αυτό το podcast είναι για σένα.
1: Και αν δεν έχει τσακωθεί ποτέ, μάλλον δεν πας σχολείο.
0: Καλώς ήρθατε στο Peace Challenge.
1: Το podcast που προσπαθεί να λύσει καυγάδες χωρίς φωνές, χωρίς απουσίες και πάμε στο διευθυντή.

0: Challenge νούμερο 1. Νίκο, εξήγησε τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση σε 15 δευτερόλεπτα. Αν αποτύχεις, κάνεις 50 push-ups έξω στη βροχή.
1: Okay. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι όταν μαθητές που έχουν τσακωθεί μιλάνε με τη βοήθεια άλλων μαθητών για να βρουν λύση χωρίς φωνές, κακίες και Instagram stories.
0: Επιβίωσες και σωστός μάλιστα.

0: Νίκο, πήρες το στυλό μου.
1: Δεν το πήρα, το δανείστηκα για πάντα.
0: Και το θρανείο και τη θέση και την υπομονή μου.
1: Οκ, νομίζω έχουμε θέμα.
0: Challenge νούμερο 2. Τι δεν κάνουμε.
1: Όχι φωνές, όχι βρισιές και όχι θα το πω στο μαδική.
0: Ζητάμε διαμεσολάβηση.

0: Βήμα 1. Ακούμε χωρίς να πετάμε ατάκες τύπου ναι, αλλά.
1: Βήμα νούμερο 2. Λέμε πως νιώθουμε, όχι να λέμε ότι φταίει ο άλλος.

0: Βήμα 3. Προτείνουμε λύσεις.
1: Βήμα 4. Διαλέγουμε λύση που δεν αφήνει κανένα θυμωμένο.
0: Σπάνιο, αλλά γίνεται.

0: Μα γιατί να διαλέξω σχολική διαμεσολάβηση αντί για καυγά?
1: Γιατί δεν μπλέκεις, δεν τιμωρείσαι, δεν γίνεσαι meme και μαθαίνεις να λύνεις προβλήματα σαν ενήλικας. Σοκ!
0: Και γιατί είναι win-win και όχι win εγώ και lose εσύ.

0: Ερώτηση. Ο διαμεσολαβητής Α είναι διαιτητής, Β παίρνει το μέρος κάποιου ή Γ ακούγει τους δύο.
1: Η σωστή απάντηση είναι... το Γ. Δεν είναι ούτε αστυνομία και ούτε δικαστής.
2: Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me? Haley, I
1: know you. Οι καυγάδες στο σχολείο είναι αναπόφευκτοι.
2: I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying.
0: Αλλά το πώς τους λύνουμε είναι επιλογή.
2: You girl and you better know it. We're all we got in this world. When it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls looking puzzled in it.
1: Και γι' αυτό δέξου το Peace Challenge.
2: On the news, I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me.
0: Μίλα.
1: Άκου.
0: Σεβάσου.
1: Και μη μου πεις.
0: Ηρέμησε.

Και αυτή

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας.
4: Και σήμερα θα σας πούμε
5: ένα τραγούδι
6: στα διαδίκτυα να κυκλοφορείτε
7: ευγενικά και με ασφάλεια.
8: Καλή σας ακρόαση.

0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Ηλεκτρονικές πληρωμές ονομάζουμε πληρωμές από πολίτες και επιχειρήσεις προς δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες ή και άλλες επιχειρήσεις με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ή ηλεκτρονικό δικτύου.
0: Πειραματικό
2: γυμνάσιο. European School Radio. Stay tuned.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει, σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: Υποκλεινόμαστε.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Babaku pinau.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: Utopian School Radio. Utopian School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, έτρωγε, ώσπου βούσκουνε τόσο πολύ κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
4: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
5: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
3: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
5: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γερό στομάχι και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
4: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως θα δει καμιά γάτα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
3: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
5: Πω πω, έκανε, είμαι πολύ τυχερός. Θα φάμε την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτε για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
3: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό, η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
5: Μπράβο μου, είπε στον εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά, τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
4: Χαϊδέψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
5: Ας φάμε από εκεί πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
3: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
5: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαργος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
4: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχωσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
3: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
4: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία του.
3: Γιατί η λεμαργία, όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους, είναι κακό πράγμα.
4: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
5: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή με 8 εκατοστά.
3: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «δεν το κουνάω ρούπι» ή «δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
4: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «μην κάνεις ρούπι» εννοούμε «μην ακίνητος».
6: Γεια σας, είμαι η Αναστασία.
7: Και εγώ η Βασιλική. Και είμαστε μαθήτρες της 6ης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου.
6: Το σχολείο μας φιλοξενεί παιδιά από διάφορα χωριά του νομού Ξάνθης.
7: Εγώ και η Αναστασία θα σας πούμε την άποψή μας τους πραγματικούς και τους εικονικούς φίλους.
6: Για τους περισσότερους, οι εικονικοί φίλοι είναι το ίδιο με τους φίλους από το σχολείο σου ή από την γειτονιά σου.
7: Μπορείς να συζητήσεις μαζί τους και να ανταλλάξεις τις απόψεις σου. Είναι ίδιοι, σωστά?
6: Στην πραγματικότητα έχουν μια μεγάλη διαφορά. Αν είσαι στεναχωρημένος, θα μπορέσει να καταλάβει τον πόνο σου ο εικονικός σου φίλος.
7: Θα το έλεγες σε ένα μυστικό σου? Αν ναι, σκέψου ότι δεν τον ξέρεις και το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα το γνωρίσεις ποτέ από κοντά.
6: Γιατί να πεις κάτι σε κάποιον που δεν γνωρίζεις? Ο φίλος όμως από το σχολείο σου ή από τη δραστηριότητα και τη γειτονιά σου είναι άτομο που ξέρεις και γνωρίζεις τη συμπεριφορά του.
7: Ξέρεις την ηλικία του. Θα σου δώσει μια αγκαλιά, θα έρθει στο πάρτι των γενεθλίων σου και θα σου συμπαρασταθεί στα δύσκολα. Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος.
6: Ήξερες όμως ότι ο εικονικός σου φίλος μπορεί να σε χρησιμοποιεί? Ή ακόμα χειρότερα, αυτός που αποκαλείς φίλο μπορεί να σε βλάψει?
7: Μπορεί να έλεγε ότι είναι φίλος σου όλο αυτό τον καιρό μόνο και μόνο για να σε πληγώσει. μετά πώς θα αισθάνεσαι?
6: Εγώ προσωπικά θα ένιωθα πολύ άσχημα και επίσης θα ένιωθα χαζή που εμπιστευόμουν έναν άγνωστο και νόμιζα ότι ήταν φίλος μου.
7: Θα το έκανε αυτό όμως ένας που ξέρει ο πραγματικός σου φίλος, αυτός που νοιάζεται για εσένα?
6: Δεν θα το έκανε ποτέ. Πρέπει να προσέχουμε με ποιους γινόμαστε φίλοι.
7: Ειδικά αν είναι εικονική. Είμαστε η Αναστασία και η Βασιλική από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου και σας μιλήσαμε για τους εικονικούς και για τους πραγματικούς φίλους.
6: Ελπίζουμε να ακούσετε την άποψή μας και από εδώ και πέρα να μην εμπιστεύεστε κάποια άτομα από το διαδίκτυο που λένε ότι είναι φίλοι σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
8: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Мир. То блаженство тишине, што свет већ дуго није окусио. Ти ратови, препирања, свађе и немири у свету су створили каос. Човек више нема српљења, више не може живјети без тих ружних навика. Људи су заборавили како је било прије. Људи, што вам је? Какав то узор пружате своје дјеци? Zaželite da i oni odrastu u ovom svijetu punom nemira koji ste vi stvorili. Dovedite mir u svoja srca, u svoju dušu, u svoj razum. Širite ljubav i sreću na ljude oko sebe i na svoju djecu. Svaki zagrljaj treba biti kao da vam je posljednji. Zaboravili ste što je to mir, ali još nije prekasno. Probudite se i unesite mir u svoj život.
8: ESR, to prvo mathematičko radiofono.

τρεις. Τι ωραία, τι καλά, περάσαμε κι εφτά. Λέει το μερμηγκάκι,

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε. Ασφαλώς στο διαδίκτυο. Όμως προσοχή!

0: Posso ver desde uma espada pelo farol?
1: Acena mafis.
2: Posso te adicta mas falha na cicloforis.
1: Éxica non espada na culufis.
3: Ser nós despotena mimilás. Sta minima tatus mina padás. Ούτε τις φωτογραφίες που σε στέλνουν να κοιτάς. Ό,τι δεν ξέρεις, να το σβήνεις με σχή και τη μαμά σου να φωνάζεις τη στιγμή.

0: στα μηνύματα τα όμορφα και τα γενικά.
1: Dislike στα μηνύματα τα προσβλητικά.
2: Παιχνίδια παίζουμε, όμως μόνο αυτά που για την ηλικία μας.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Γεια Μάριε.
2: Γεια Αναστασία, τι κάνεις?
1: Καλά, εχθές τι έκανες?
2: Πήγα βόλτα με τους γονείς μου.
1: Α, τι ωραία. Εγώ μίλησα με τα ξαδέρφια μου.
2: Α, τι κάνω εκεί στη Ρωσία, πώς τα περνάνε?
1: Καλά περνάνε. Μου είπαν πως κάνει πολύ κρύο και βγήκα βόλτα να μαζέψουμε μανιτάρια.
2: Τέλεια.
1: Μου τα έδειξαν κιόλας. Ήταν πολύ μεγάλα. Θα τα έκαναν τσούπα. Ανυπομονώ να τους δω από κοντά το καλοκαίρι που θα έρθουν σε Ζάκυνθο.
3: Привет, Глеб.
4: Привет, как дела, Настя?
3: Хорошо, ты как дела?
4: Хорошо, после уроков я пошел гулять с друзьями. Мы ходили в лес, чтобы забрать грибы.
3: Хорошо, всего хорошего, пока-пока.
2: Есть Анастасия.
1: Я...
2: Τι έχεις, τι έγινε?
1: Τίποτα, απλώς έχει ξεκινήσει πόλεμο στη Ρωσία και η δική μου είναι εκεί κοντά.
2: Ωχ, είναι καλά.
1: Μάλλον ναι, το ελπίζω. Έχω μέρες να τους ακούσω.
5: Η δεύτερη συνομιλία δεν έπρεπε να υπάρχει.
6: Γιατί να είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο?
7: Ειρήνη και αγάπη, ειρήνη και χαρά.
8: Αυτό χρειαζόμαστε όλοι, μεγάλοι και παιδιά.
9: Σε γάτες και σκυλιά.
10: Παιχνίδια και φιλιά.
11: Χάδια και αγκαλιά.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις ένα ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

Δε σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουνε βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις. Δεν είσαι καλή, δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίεμα από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπάς. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα. Λό, σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνει με στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: ζούμε.
1: Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
2: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
3: Δύο φωνές ανθρώπων που έζησαν την άλλη μεριά των παιδικών χρόνων.
4: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών.
5: Αλλά και τον πόνο του ξεχυσμού, της απώλειας.
6: Φωνές από δύο κατεχόμενα χωριά του τόπου μας. Τη Λύση και τον Παλέκηθο.
0: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
7: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
8: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
9: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
0: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
10: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα. Παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
11: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
12: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
13: Είναι πάρα πολλά καλά στο στόχο. Τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
14: Μνήμες από το Παλαίκηθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
10: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλαίκηθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
15: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
16: Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
10: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο, έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί ο γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
11: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας τη νύχτα που εσχολάγαμε από τη δουλειά. Θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
12: Μέχρι που όλα άλλαξαν.
17: Η χαρά έγινε λύπη.
12: Η ξεχνιασιά τρόμος. Η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
18: Ο ήχος άλλαξε.
0: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
10: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
11: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε τίποτα.
10: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γίνονταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
11: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάω.
10: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
19: Μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ένα μωρό.
11: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούλι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι η αδερφή μου γιατί έβαλαν πόμπες οι Τούρκοι.
12: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
1: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω μια καλή ζωή.
11: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βομβαρδίζουν. Κι είσαι, ήμουν 18 χρονών. Έφευγε και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες τι θα την ώρα.
0: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
11: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές μας. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
10: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: γονείς μου φύγαν με τα ρούχα που φορούσαν. Ο πατέρας μου με τις παντόφλες. Και νόμιζαν ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβάλουν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμα, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και σε τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.
4: Έρχεται ο Έρυθρος Σταυρός και μας έφερνε και φαγητά και νερό και ρούχα. Είχε μια αίθουσα με βάδι και πιέναμε και μαζεύκαμε ότι δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτα. Επιέναμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτα. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
5: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
6: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
7: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
0: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα από έξω και έκλαιγα. Το κλάμα που έκαμα, έρημο το σπίτι. Παλιοπράγματα πετάμενα μέσα στο σπίτι. Και ήταν μεγάλο το σπίτι μου στο Παλέκηθρο. Ήταν από τα μεγάλα τα αρχοντικά.
8: Δεν πήραν τίποτα. Τα πράγματά τους, οι θησαυροί τους, όλα έμειναν πίσω.
9: Μόνο οι εικόνες έμειναν σαν παλιές φωτογραφίες μέσα στο μυαλό.
8: Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, εκεί δεν μπορούσε να φτάσει κανείς.
10: Όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
4: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αχλειότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά. Έπρεπε να μεγαλώσουμε.
5: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
3: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
9: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
11: Με υπομονή και καρδιά, με αγάπη και πίστη για το αύριο.
0: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε. Ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
9: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
12: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
13: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
8: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσω χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
10: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια. Για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος. Για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
0: Θεέ μου, τα πεθύμισα τσίτι τσιρκά τα μέρη, του Κεφαλόπρισου νερό, του Παλεκύθρου τα γέρι.
8: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε.
3: Τον τόπο μας αγαπήσαμε.
10: Γι' αυτόν θα αξιάσουμε.
14: Και θα διεκδικήσουμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει στο υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζλ, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
4: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
3: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
1: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
3: Πρόσεχε, ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζεις νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά.
4: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι, στο νησί της ασφάλειας.
5: Τι ωραίο νησί.
3: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
6: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
3: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
1: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
3: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
5: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
3: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
6: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
1: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
3: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
1: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.

Το μίσος οδηγεί σε έναν λαθασμένο τρόπο σκέψης. Το μόνο που καταφέρνει είναι να προξενεί δυστυχία στον κόσμο. Όμως, η αγάπη πόσο ανθρώπους έχει βοηθήσει. Ας σταματήσουμε να μισούμε το διαφορετικό και ας δεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, με τις ιδιαιτερότητές τους. Επειδή, αν είσαι διαφορετικός, δεν σημαίνει πως δεν είσαι και εσύ άνθρωπος. Ας εξαφανίσουμε την κακία για να έρθει η ελπίδα και η χαρά στον κόσμο.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ποτέ πια πόλεμος. Όχι άλλη καταστροφή. Κανένας άνθρωπος να μην αναγκάζεται να αφήσει τον τόπο του.
2: Τι έπαθες, Τάνο? Γιατί τα λες αυτά?
1: Μα δεν σας έχουν αγγίξει καθόλου όλα αυτά που ακούμε τους τελευταίους μήνες για τη μικρασιατική καταστροφή?
2: Πού τα ακούμε?
1: Παντού. Σε εκπομπές, αφιερώματα, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ, συναυλίες. Και τώρα να διαβάζουμε στο μάθημα αυτές τις μαρτυρίες μικρασιατών.
3: Έχεις δίκιο. Γεμάτες πόνο και θλίψη οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τη μικρασιατική καταστροφή. Μέσα από τις διηγήσεις τους ξεδιπλώνεται γυμνή η αλήθεια του πολέμου.
2: Αλλά παρά τη βαρβαρότητα που βίωσαν, πόση δύναμη δείχνουν για να σταθούν στα πόδια τους και να σώσουν τους δικούς τους.
4: Πόσες δύσκολες στιγμές βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Νιώθω ευγνώμων που δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα να ζήσω κάτι τέτοιο. Και μακάρι να μην το ζήσω ποτέ. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σκληρό που δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο.
5: 100 χρόνια μετά την καταστροφή, η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν πέρασε από το θρήνο στην αθανασία και οι διασωθέντες, με τη γενναιότητα και την τόλμη της ψυχής τους, κατάφεραν να μεταφέρουν στους απογόνους τους και σε όλους εμάς την αγάπη τους για την πατρίδα και τον πλούσιο πολιτισμό τους.
6: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast.
1: Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
2: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
3: Η τιτανομαχία.
1: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
4: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
5: Δία, πες μας τι συνέβη.
4: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια ώσπου νικήσαμε!
2: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνος, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τριένά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
5: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
6: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
7: Κι εγώ είμαι η Άρτε, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
8: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
9: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
11: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφυρίλατο όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
12: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στο σπίτι.
13: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα, το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
2: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη μαγεία στη ζωή σας.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
4: Μην δίνεις ποτέ τους κωδικούς σου.
5: Μην στέλνεις μηνύματα όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη.
6: Αν αισθανθείς άσχημα με μια συνομιλία, μην τη συνεχίσεις.
7: Μην προωθείς μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα του άλλου.
4: Δημοτικό σχολείο.
8: Κάτω Καμήλα.
7: Σερών.

0: εργασίες. Όταν κάνουμε τηλεπαίδευση.
1: Όταν στέλνουμε μηνύματα.
2: Όταν μιλάμε με τον παππού και τη γιαγιά.
3: Να διαβάζουν παραμύθια.
4: Μία λέξη έχουμε πάντα στο μυαλό.
5: Ποια. Την ασφάλεια φυσικά. ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα γράψετε ένα μήνυμα για την ειρήνη. Θα πρέπει να είναι σαφές ως προς το περιεχόμενό του. Οι φράσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν κυριολεκτική σημασία. Όμως ποτέ δεν είναι κακό να υπάρχουν και μια-δυο μεταφορικές φράσεις.
2: Μα τι λέτε, κύριε καθηγητά, αυτά δεν ταιριάζουν με την ειρήνη. Η ειρήνη δεν είναι λέξεις.
3: Η ειρήνη είναι το χαμόγελο, η χαρά, η ευτυχία, οι φιλίες, οι σχέσεις.
4: Το σχολείο μας, η πρόοδός μας.
5: Τα ταξίδια μας.
6: Ο καθαρός αέρας, η θάλασσα, η φύση.
7: Τα λουλούδια, τα ζώα.
8: Οι γιορτές μας, τα θυμά μας.
9: Τα παιχνίδια μας.
10: Οι δουλειές μας.
11: Η ειρήνη είναι η ουσία της ζωής και τη θέλουμε τώρα για όλους.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του. Χτύπησε όλες τις πόρτες, τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσανε μάταια. Φάνηκαν χωρά.

μεσημέρι, σκυφτή και ανώνυμη, μέσα στους σκοτεινούς διαδρόμους μιας πολυκατοικίας, τους άκουσα να μιλάνε ρουμάνικα, καθώς ανέβαινα με το ασανσέρ να μιλάνε ρουμάνικα.

0: Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που δεκαετίες τώρα κρίνει το μέλλον των εφήβων στη χώρα μας. Θα ακούσουμε παιδιά και γονείς. Σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά σημαίνουν πολλά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί την πόρτα και ας γίνουμε αόρατοι επισκέπτες στο σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας που ζει την αγωνία των Πανελληνίων.
1: Ω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γράφω άλγεβρα σήμερα και δεν ξέρω καλά την παράγω σύνθετη συνάρτησης ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό? Και αν γράψω χάλια, μετά τι? Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέλη ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
2: Ναι, Όλυνα, τώρα βγαίνω.
0: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Όλυνα συναντά τη φίλη της την Νικολέτα στο σχόλασμα.
1: Βρε, πώς και από εδώ? Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
3: Σταμάτα ρε φυτούκλα, με προσβάλλεις τώρα. Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι, φαίνεσαι κάπως. Έγινε τίποτα?
1: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
3: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι, ένα διαγώνισμα ήταν, δεν σημαίνει και τίποτα.
1: Καλά, εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα?
3: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
1: Πω, καλά, δεν τον έχεις κάνει μπλοκ?
3: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο μπρο είναι ακατάλληλος.
3: Μα μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να τον
1: μπρο,
3: δώσω.
1: Μπρο, όχι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
3: Αμάν ρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι, να περάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
1: Το ξέρω πως η ζωή δεν είναι μόνο διαβάσματα και εξετάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
0: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
4: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
5: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
6: Πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως.
7: Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον εφρό μας στα φροντιστήρια.
5: Γιατί γίνεται κι αλλιώς? Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
7: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι. Δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει. Είμαι σίγουρος.
5: Καλά. Άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω και σκούπα.
1: Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
5: Καλά, αγάπη μου.
8: Goal!
5: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει? Τώρα θα δει τι θα πάθει.
9: Τι κάνεις ρε? Πας καθόλου καλά? Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις.
5: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα λέω εγώ. Δίνω Πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
9: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
5: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ? Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
9: Σιγά ρε Μάντι, Και ποια είσαι εσύ, μάνα μου? Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις πανελλήνιες πια. Έλεος!
0: Single player τελικά οι πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ένας μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ολίνα versus μαθήματα.
1: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη του τύπους. Ποιος είναι πάλι? Ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
10: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
1: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
10: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
1: Είναι ένα μήνυμα αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
10: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
1: Όχι, όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
10: Τέλεια, θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα, bye.
1: Ωραία, πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
0: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
3: Ολίνα, γέλα λίγο!
1: Τι θες πάλι ρε μα?
3: Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια!
7: Ολίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
1: Τι να πω ρε μπαμπά, ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
7: Σε 2 μήνες είναι οι πανελλήνιες, δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
1: Παράτα με ρε μπαμπά!
9: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνει τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
7: Αγόρια! Τι αγόρια!
9: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
3: Δημήτρη? Ποιο Δημήτρη?
1: Τίποτα ρε μαμά, ένας μαθητής μου είναι.
3: Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα.
1: Τι λες ρε μαμά, περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια, γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω από στους μήνες και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω. Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα, αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν, ζουν τις ζωές τους και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ολίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
1: Εντάξει, Ολίνα μου. Ίσως επιέζουμε παραπάνω από όσο
9: πρέπει. Έτσι, Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
1: Αφού δεν διαβάζεις.
7: Μην αλλάζεις θέμα, εσύ, όλο στο κινητό είσαι.
9: Άσε με ρε μπαμπά με τις βλακίες.
7: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
1: Φίλιππε, γρήγορα στο δωμάτιό
9: σου. Όλο εγώ την πληρώνω
1: εδώ μέσα. Δεν αντέχω άλλο τις φωνές σας.
3: Ηρεμήστε.
0: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μην σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του? Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μέτρα προάλληψη των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
4: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
5: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
6: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά και πευκοβελόνες. Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα. Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστία, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
7: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
8: Μην ανάβεις υπαίθριες ψυσταριές.
9: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
10: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
11: Μην οδηγείς και μην σταθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
12: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
13: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
14: Κάλεστε 119 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
15: Στο 199 δώσε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
16: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
17: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνε θελοντής, ενημερώσου.
18: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι.
19: Γεια σας!
20: Είμαστε οι Top Radio Team.
21: Οι μαθητές του Ε2 του Ενώτου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.
22: Θα ακούσετε
23: το τραγούδι που φτιάξαμε
24: για την επιστροφή των γλυκών του Παρθενώνα.
25: Καλή ακρόαση!

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Τέρμα πια με τη βία. Stop! Γιατί απέναντι στη βία και στην αδικία είμαστε πιο δυνατοί από ό,τι νομίζουμε. Γιατί η αξία κάθε ανθρώπου σε αυτή τη γη είναι δεδομένη. Γιατί σε κάθε άνθρωπο αξίζει σεβασμός να περπατά περήφανος, να ζει με αξιοπρέπεια και να κυνηγάει τα όνειρά του. Γι' αυτό θυμίσου καλά την επόμενη φορά. Στόχευε χαρά, ψυχή βαθιά. Στόχευε χαρά, ψυχή βαθιά. Στόχευε χαρά, ψυχή βαθιά.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών?
2: European School Radio, το δικό μας.
3: Ακούτε
2: web radio.
3: Τη μουσική ζώνη Top Afterus. You used to call me on my. You used to, you used to. Yeah.

0: ας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βγάλε άλλη μία φωτογραφία. Τα χέρια μου φαίνονται τεράστια.
2: Μήπως το μέτωπό μου είναι πολύ μεγάλο.
3: Δες πόσο φουσκωμένη είμαι. Κανείς δεν θα με θέλει τώρα.
4: Δεν είμαι αρκετά λεπτός.
1: Δεν είμαι αρκετά όμορφη.
4: Δεν είμαι αρκετά ψηλός.
5: Δεν είμαστε αρκετοί.
6: Γεια σας. Το σημερινό μας podcast έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιάς. Στο θεατρικό που ακολουθεί πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές. Η Αθανασία, η Χρύσα, η Νικολέτα και ο Εμμανουήλ. Οι οποίοι θα κληθούν να καταλάβουν αν τελικά είναι αρκετοί.
1: Άκουσες για την ομιλία που θα μας κάνει ένας ειδικός πάνω στο θέμα των προτύπων ομορφιάς?
2: Ναι, το άκουσα. Και μιλώντας γι' αυτό, χθες τσέκαρα το Insta της συμμαθήτριάς μου, της Νάνση, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χάσω κανένα κιλό. Ίσως και παραπάνω.
3: Καλά, πας καλά. Είσαι 10 φορές καλύτερα από την Νάνση.
4: Καλά, ρε Νικολέτα, πώς κάνεις έτσι? Η Χρύσα δεν είναι μόνη που έχει θέμα με την εμφάνισή της, και εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ψηλός.
1: Καλέ, πάτε καλά. Το πολύ Insta σας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
4: Εμείς δεν πάμε καλά, ή εσύ? Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει ούτε μία φορά να θες να αλλάξεις το πώς δείχνεις.
2: Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Ναι, κι εγώ μια χαρά είμαι με το πώς δείχνω.
2: Πω, αρχαία πρώτη ώρα. Θάνατος. Καλά, τα λέμε μετά.
3: Τα λέμε.
4: Άντε, bye. One eternity later.
2: Πώς ήταν το μάθημα? Εγώ με το ζόρι έμεινα ξύπνια.
3: Εγώ μπορώ πως έμεινες ξύπνια. Αν και για να πούμε την αλήθεια, τα μαθηματικά πρώτη ώρα ήταν πολύ χειρότερα.
4: Καλά, θα θέλεις. Φυσική πρώτη ώρα είναι χειρότερα και από τα δύο.
1: Θα τσακώνεστε για πολύ ακόμα ή θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε το πρωί? Γιατί την άλλη ώρα είναι και ομιλία.
3: Α, ναι, σωστά. Εγώ στο μάθημα λοιπόν σκεφτόμουν και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
4: Ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν είναι εύκολο για κάποιον να μην θέλει να αλλάξει το πώς δείχνει.
2: Ναι, ρε παιδιά, είδατε τη φώτα που ανέβασε χθες η Καρντάσιαν? Το πρόσωπό της έδειχνε τέλειο.
1: Καλά, αυτή έχει κάνει 50 πλαστικές και φοράει και τόσους τόνους make-up.
2: Ναι, αλλά είναι κούκλα και αυτό είναι που μετράει.
3: Τι λες, καλέ, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που μετράει.
4: Καλά, καλά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει αυτή και τα λέμε μετά.
6: Τα παιδιά μπήκαν μέσα και η καθηγήτρια άρχισε την παρουσίασή της.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τα πρότυπα ομορφιάς και πώς αυτά σας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται απλά για μια έρευνα, αλλά για μια παρουσίαση που στοχεύει στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στο καλό του καθενός από εσάς. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποια άτομα, influencers, όπως λέτε κι εσείς, που επηρεάζουν τη γνώμη μας για την εμφάνισή μας. Για σκεφτείτε, σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εσάς τα έχετε. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει στα social media, μπορεί να αισθανθεί ότι όλοι φαίνονται άψογοι. Πώς γίνεται να ακολουθούν όλες τόσο απλά βήματα στο Get Ready With Me και να είναι τέλειες, μόνο με αυτά, χωρίς κανένα ελάττωμα? Αυτό εν μέρη οφείλεται στα φίλτρα προσώπου και σε άλλες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνισή σας, αδυνατίζοντας το πρόσωπο και το σώμα σας. Η πλειονότητα των εφήβων συμφωνούν ότι το να περνούν λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν καλύτερο για την αυτοπεποίθησή τους. Το 90% μάλιστα δηλώνουν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφοι. Ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εντός εισαγωγικών καμία στιγμή με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κανένα mental breakdown. Μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, ανακάλυψε ότι ένα στους δύο εφήβους υποστηρίζουν πως οι τοξικές συμβουλές ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την αυτοπεποίθησή τους. Άκρος αναμενόμενο, ε! Πάνω από τα μισά των παιδιών γυμνασίου υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, σχεδόν οι μισοί θεωρούν ουτοπικά τα στάνταρ ομορφιάς. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες νέοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία ή η βουλιμία, καταστρέφοντας τον ίδιο τους τον εαυτό, στην προσπάθειά τους να μεταλλαχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι πως η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Επιπλέον, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό και κάθε άνθρωπος βλέπει την ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, είναι μοναδικός. Καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση? Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά, κι εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Άνση, αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
3: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τα lip gloss.
2: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείται οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι?
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά και εσύ και εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, τάμπλετ, νιντέντο, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πόνο κεφάλους.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
6: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, ως και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
7: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
8: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
9: Τότε υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
10: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
10: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
9: Αγκαλιά με φιλαράκια.
10: Τις οθόνες όλες κλειστέ.
9: Νικητές έτσι θα βγείτε.
11: Ζήσε!

0: women and children bear the primary responsibility for water collection.
1: Globally, one-third of all schools lack access to safe water and sanitation.
0: Every 90 seconds, a child dies from a water-related disease.
1: This spot was created by the Greek Erasmus team for Sustainable.
2: Άκου European School Radio.
3: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Φαντάσου ένα κόσμο που οι άνθρωποι ζουν με
6: ειρήνη, ελευθερία, έκφραση,
7: εσυναίσθηση, κατανόηση.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κινδύνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε κατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κινδύνους.
1: A few moments later.
2: Μαρία, σήμερα θα βγω.
3: Με ποιον?
2: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισε στο Data Stranger.
3: Τι? Δεν μπορούσε να βγεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχες αυτιά?
2: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
3: Πόσο χρονών είναι?
2: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
3: Δεν απάντησες.
2: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
3: Χρώμα ματιών?
2: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Κολοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
2: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
3: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς σου.
2: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
1: A few hours later.
3: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπω το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγω. Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
2: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενηντάριδες ψάχνουν αγάπη?
3: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
4: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα. Έτσι μπορώ και φαντάζομαι. Έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου. Γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
5: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

Sí. Cuban. Cigar. Sí. Sí. Sí. Sí.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.

πλάκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις

0: δυνατό. Ξανασκέψου το γιατί σε κάνα δύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις...

κάποιο εγχείρημα πληθυσμό εντό του διαμερίσματο, το πρώτο όργανο τη πολυκατοικία που έμεινε επίσημο, και μάλιστα μπροστά στα μάτια των 4 ανηλίκων παιδιών του.

0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη γενομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: Πίσω από τους αριθμούς και τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, νέοι σαν και εμάς.
1: Η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσει.
6: Μην ανεβάζεις φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
7: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
8: Σερφαρέ το, κλικαρέ το, αλλά πρώτα έλεγξέ το.
9: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
10: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
11: Ισχυρός κωδικός πρώτου δημοτικού σχολείου Φλόρνος.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Είμαι νέος.
2: Είμαι νέα.
3: Είμαι 16.
4: Είμαι 17 και θέλω παιχνίδι, γέλιο, χαρά, ανεμελιά.
5: Είσαι μεγάλος, είσαι δυνατός, είσαι κουφιοκέφαλος και μου δίνεις απελπισία, λύπη, πόνο.
6: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
7: Μου δίνεις βόμβες και πυράβλους και πυρηνικά.
8: Μα εγώ θέλω εργοστάσια μολυβιών και βιβλία και θέατρα και σινεμά και βόλτες ξέχνιαστες στην πλατεία με τους φίλους.
9: Μου δίνεις νεκρά παιδιά, φαντάρους τρελούς, ακροτηριασμένους, πρόσφυγες, ορφανά, χείρες.
10: Μα εγώ θέλω μάνες χαρούμενες, θέλω πατεράδες γερούς και δυνατούς, θέλω παιδιά να γκρινιάζουν για τα πολλά μαθήματα.
1: Μου δίνεις πείνα, κρεμισμένες πόλεις, μάτια άδεια.
8: Μα εγώ θέλω ένα σπίτι, μια γωνιά δικιά μου, δρόμους γνώριμους, κρυφά ραντεβού με το αγόρι που αγαπώ.
11: Θέλω παιδιά χορτάτα μέσα σε σχολιά.
8: Μου δίνεις μίσος, ταμπέλες για εχθρούς που πρέπει να φανίσουν.
1: Μου δίνεις όπλα αληθινά και σφαίρες που σκοτώνουν.
10: Μου δίνεις σκοτάδι και θάνατο.
9: Μα εγώ θέλω φίλους πολύχρωμους, θέλω νεροπίστολα, θέλω αγκαλιές, θέλω να δίνω και όχι να παίρνω.
8: Ει, εσύ, μεγάλε και τρανέ, που τίποτα δεν έμαθες από τα πυρηνικά μανιτάρια του παρελθόντος. Άκου τι θέλω εγώ το μικρό.
12: Θέλω χωράφια σπαρμένα.
8: Θέλω ήρεμο ύπνο.
9: Θέλω χαμόγελα.
10: Θέλω να ονειρεύω.
1: Θέλω να υπάρχει αύριο για μένα, για σένα, για όλους.
8: Ευχαριστώ. Δεν θα πάρω τι μου δίνεις.
13: Γιατί είμαι 16 και μπορώ να αλλάξω τον κόσμο.
14: ESR. Live from Greece. This is European School Radio.
15: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αναρωτηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας θα γνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, το ξεχνασιάρι, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις στήλοι αστείες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα.
6: Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταρθείτε γερά!
7: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
8: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανε μια ράχνη να μυρίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και ένα καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
10: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
11: Τι βρήκα
10: το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια βριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
12: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
10: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
13: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
14: Τι!
13: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και έβλεπε να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
15: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
16: Να το μοιραστούμε.
15: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
17: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και περάσαμε.
18: Ήταν η ιστορία του δημοσιογράφου του Αγισίλαου.
19: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιά σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικό σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες, πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαου και τα πολύχρωμα μικρόφωνο. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά, θα λύσουμε μυστήρια, θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Λοιπόν, εδώ η ιστορία μας τελείωσε. Είχε φαγητά περίεργα. Μια πεινασμένη αράχνη και πολύ παρέα. Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούν κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγισίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
5: Ο Κύλιος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
7: Σε εστιατόριο.
8: Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
9: εστιατόριο.
10: Ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
11: Η αλάχνη.
12: Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση
0: πιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου. Α. Μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακές με γεύση φράουλας. Γ. Παγωτό με γεύση ψαριού.
1: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν Γ.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία ράχνη. Γ. Ο σερβιτόρος με ένα πατίνι.
13: Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη.
1: Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτά τα φαγητά είναι μόνο δικό μου.
1: Η σωστή απάντηση είναι η Β. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι.